είπατε τα Sheikh να χάλει σοτσιαλούρι στρούκτουρα Arslan Tepe Sports Webze. Τα πόλος. Τρεβάντελ πρόγραμμα σε Arslan Tepe Sports Webze γάμα μαχουλέτ χουράτ γεμπα ρόμελι τσανατόλι σπίρβελ καλάκ σαχέμ σποτάρι σμίτς νεούλι. Μομόλ πρόγραμμα σε Sheikh Vedrisi medit kem shvidobebit kargat ptsandebotet.